0: do babi ze tarte kupsy.
1: To babi ksecha szedłem. Paja.
0: Piepa.
1: Μας παράτησε και έφυγε. Πήγε να τραγουδήσει με την κόμενά του, τη Ρόζα. Ήθελε καλό μαγαζί.